σκηνά νυφρέι σακίνα. Τι ουέτς φιδινίου φαφάνα νίνα. Νυφι ζαρά ζαρά να ζάει ανζακάνα. Να τον πάντζανα κιού ουφι τον ράν. Να ντου βιζάνια ρί ραμαλαγκάσιν.

Μιαραμπανδρόκα Μαλακάση, Τσιρακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζόου, Ρεσεντρίσα Καντίν, Τίν και Μανταφτάνζο. Μα, Τσιάνα τραφά, του Ρουεύτε, Αβενιάτ, Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνι, Αβέφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκου, Ρέφαν, Μην Φούτσιν, Τελειπακή Ισαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκου. Τσίσι του κτέρω, τσίσι να νάνα τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο φασαλαμάκου, τι διατζάνε που, μούτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, ενσόρακης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, μισουρτώ καμούτσι διατοκρότευε, μισουρτ δουβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, si vous n'avez pas de survivre. Et on dit ma poule au courage. Ceci, j'ai joué là, panobol, numéro 9.